Να την άρεσε πω, να ούρεν λάχμου στούτου μου, νιωκάτι να βάχμου στούτου, γόνι μασιά μασιά. Ο Λίλοβα μου άρεσε μια νοβά, σιάντι Παύλου όλα μικροφόνη, Αμπτούλ Καλίτους, ο Μάκινα, νοβικά καζίλ του Μάκινα, κι εγώ, ο Καλίτων έχω χασά, λα καλά, νικούρ να μοιραβώ τένε. Νούνου Σελεστίνα Πέντρου, κι εγώ, τον Τροκιάκα, λα καλά, νικούρ να μοιραβώ τένε, νικαλά κανά σίνα μάνε. Εγώ πήγα να μιλήσω για την Λαβλα Μαχαμμοσά, ο Κάνλε. Μουρέρελο, ο Ρινάια, Μάση. Εγώ τη μάχα να λαβλα έχουν χίκουν λανό, λέω, νι γόσου κουρλανιού αν πατσάνι, μαρέλε τούτου του αγουρέν λακά, λακά να έχουν νέν λα. Νι μου χειρα λέω ραουέ, λαν λακά, νι κούρνα ημίρα βοτένε, λακά να μασάνι κούμερα μου σούδου μαρά τη Μουσαμπίκη, γό καλή χειρουανή, ουνισεύ. Σίσα, κύβο το, εάν λογικά λέω, σου κουρλαν βάλε μουρέλαν τούτου του αγουρέν λακά, λακά να νέν λα. Μπατσάνι, πάπα. Mama, mukale o kabela orate ne masi ani.